Αγγέλ Κικ Ελέχ, Λις και Χέλα Μπακέλ, Ούτρο Κάνακουι και Χέλι Αμέχ, Σοσ και Χέλι Ναλέτ Ριμ, Λίνε και Στάουλι Κουίνκ, Ούτ Μαλαχ Έμπλι Ισ, Νακέ και Κουέντι Καμπιτσελεμ, Χο Κάνακουι στα Οσπιτέρ Ριλινεμπά, Ναουσμάν Ριλμπάλι Χαλάν Χαλάν Τσι και Χέλσαλι Κικ Ελέχ, Ναουσμάν Ουλτρασονίδο, Ρε Ριμπάλ Μακουάνι Χανά Σατσουάμ, Ριλμπάλ και Χελσκόμπλι Σαέχ, Ούτ Τσα Άλι Χανά, Ναουσμάν Ράιο Έκη, Τσια Χέλα Ακουάμ, Χο Κάνακουι Ναουσμάν Λιτσο Οκ, Τσοπαλέ, Λινίνκ Ούτ Έμπλι Κοκάλ, Ούτ Χο Κάνακουι Τσοπάλι Χανά, Νακ Κουάνσα Τσουάμ, Νατσο Μάνλι και Χέλ Έρνια, Απέντιζε Τουμόρι Ούτ Κουάντιξ Κομών, Αρίν Νακατσκούλ Τσισάσα Τσόλ, Χανά Μίριαμ Γουίντερ Δε Ροσάδο, Ούτ Λι Δοκτόρ Πέδρο Ροσάδο, Ματέσ Παλαγί, Τσαμπίλ Τσακαλιναχέχ, Ούτ Χο Κάνακουι Τσαμπίλ Νεκεμπανόκ, Σα Οσπιτάλ Ρελινεβά, Λισμπορ Λεβάλ 55-50-26-35, Λισμπορ Λεβάλ Τσιρουλικάιψ Κακαλονάρ Ελιχουνκουτάν Αάν 77-22-46-26. Νοκο Ατινάξα.

0: Στέφανε Σαγκροπέρα. Και ο κατσικός λαγκίλς και η μανκίλ χουνέκλα κοτσότς ότι είναι κανένα ο μπάρτα ταουλίτ καγχελά κακουέ τσικουβενέκ στακ σα αφαιρετερία ρασόν τα ταου της χουνίλ χωκάν, κουάν λάμινα παντέρα τζιτς γέρο, σεμέντος προγρέσο καγχελοπάλ, εραμιέντας τρούπερ νοκο κακίν τσιναπάλου τσικατσίν τσικουβενέκ στακ σα κατσόλ σκουλβαλέμ επαχσίρα δε λας μίνας ουτσις χουνίστε παλπολοτσίκ φερρετερία ρασόν κουάντσι ρούλι νιμπέ τσις κατ παν ρουράλ τελεμάν λε κουλβάλ σα κάλτσι τσαμπίλ σα φερρετερία ρασόν σκομόνε σιλάλ σα 5205939-12.
1: ¿Estás embarazada y no sabes qué hacer?
2: Visita la clínica del doctor Freddy Jalibat, ginecólogo y obstetra. ¿Dónde encontrarás?
1: Control prenatal, ultrasonido obstétrico 2D y 5D, atención de partos y cesáreas.
2: Además, ofrecemos los siguientes servicios: consulta y cirugía de la matriz y los ovarios, planificación familiar, papanicolaou, colposcopía, crioterapia y monitoreo fetal.
1: Visítanos de lunes a viernes de 9 a 17 horas, sábados de 9 a 12 horas. Atendemos previa cita al 77 95 66 00 o por la vía del WhatsApp al 48 73 80 52. Estamos ubicados en Unimedic a una cuadra del Parque San Marcos.
3: Pegadito, suavecito.
4: Si quieres compartir tus mejores momentos, Super Tienda Gloria y el Supercito Gloria te acompañan este verano. Ofreciéndote piscinas, flotadores y el

0: Τα Αγουάχτα Τσόε Αράνα Ρούνα Γκατκουλάκ Σα Ουνιμέδη Κλίνικας Μέδικας Ουτ Σανατόριο Σικομακό Σα Νοβένα Αβενίδα Δόσδιον 29 Σόνα 3 Σα Ροσακάλι Τεναμίτ Κοβάν Χουνσαλα Απέτσις Κατ Λιπάρκε Σα Μάρκος Λίσμο Χλεβάλ 7795-6677
1: La radio vende y multiplica ganancias. Está comprobado, la radio llega más, penetra en todos lados y se escucha más. Por eso, si usted quiere que sus ventas crezcan y crezcan, anuncie su marca con nosotros. Los expertos

0: Κατσόε. Αρανα κατκουλάκ. Σα Unimedic Clínicas Médicas Ut Sanatorio. Σικομακό. Σα Novena Avenida 2-29 Zona 3. Σα Ροσακάλι Τεναμίτ Κοβάν. Χουνσαλα Μπέτσικατ. Λιπάρκε Σαν Μάρκο. Λίσμο Κλεβάλ 7795-6677.
1: Ayer, hoy y a toda hora. Solo escucha Radio Norte, la fuerza grupera.

0: κουάχτα τσόε. Αράνα ρούνα κατκουλάκ. Σα Unimedi Clínicas Médicas ut Sanatorio. Σικομακό σα Novena Avenida 229 Zona 3. Σα Ροσακάλι Τεναμίκ Κοβάν. Χουνσαλα Μπέτσικα Τλιπάρκε Σαν Μάρκο. Λισμποκλεβάλ 7795-6677.
1: Mamá se merece los mejores precios y en Super del Barrio los encuentra.